Πανίστε και ρολίκε. Μεντεριέρε διεργακώ πλευταρά με αφήκε. Σβήρικτε με κόντ ο μουίγιν τρόντ. Δρύπτε ζίβερ ο ετανα μόντ. Χάν διεργεδίριχτε σβήρε ρομπ με κόντ. Χαλέκαν μπενιευλί.